Εσύ βόντιε, γαντε κουμάλα μιζέθινη πουνού. Εσύ βόντιε, γαντε κουμάλα μιζέθινη πουνού.